0: cama. Ποιο θα δεν σιάτσε ο μαχαιζί του Οχταρίντσι, που εγώνα μάντα τσκαπάκι. Είμα σου τι μικά μου ζεχτά καρκά. Τσαλαρόν. Παστοριάδο. Μα είχαν παστόρ, τι παστόρια δεν σε ζεχτά πει.
1: Παγίτσι, κόρο ουνίδο
0: σε ζεχτά. Πάνα γιου Ιαρινίτσο
1: νίγκ. Καγάτο σαμούν, κόρο αλιάνσα δε Διος Γουαγιακίλ. Παγίτσι, γερμάνο του Γουαγιακίλ. Κάνω ένα προγρεσπάλδο, η invitación τα ασεκτά σκαμάντα.
0: Σόμο είχε, Γουαγιακιλένιας μαμίτα κούνα. Μάνσο Γουαγιάς δε Γουαγιακίλ. Και μάνσο, δίσε βοραγιά. Πάνικο, να, σαμουίτσι, σαμουίτσι.
1: Πίστα, πίστα.
2: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Salmos 145, 13. Desde Guayaquil, Ecuador, perla del Pacífico, el centro evangelístico, Yo Soy la Raíz, presenta al Ministerio de Alabanza y Adoración, Alianza de Dios. Audiovisual proclamando la grandeza de Dios, porque eres digno. En esta noche, ya con nosotros en el escenario, Alianza de Dios.